0: Wow, wow. Ο πίσεν δεν αστάσου, α. Αγιώδε. Κομπλέτο καρτέλα. Για γιο γάνσα.
1: Μάμι, ο πί.